0: This is The Weeknd on Mix FM.
1: Let me talk to you.

0: number 3.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radian Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM. Bye.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Mix FM. Ακούγομαι. Mix FM Live Link ζωντανά από το You Paddle στα Λατσιά. Καλό μεσημέρι στο πρώτο σου Live Link, Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε Τεραμουντά.
0: Τι είσαι άγχος.
1: Όχι, και είναι τιμή σου που είσαι το τέρι μου στο πρώτο μου Live Link.
0: Αν νομίζα θα έλεγες, είναι τιμή σου που είμαι, μαζί σου.
1: Είναι
0: στο
1: τιμή
0: σου
1: και
0: live.
1: Των δύο. Να πούμε ότι είμαστε στο You Paddle στα Λατσιά και είναι πολύ ωραίος ο σκοπός που είμαστε εδώ, γιατί έχουμε το Charity Tournament που διοργανώνει το Radiant, είναι η τελική σήμερα. Εν ήξερο, εσύ με το Paddle τι σχέση έχεις?
0: Καμία απολύτως σχέση, έχω παίξει μία και μοναδική φορά. Δεν τα πήγα άσχημα, αλλά από τότε δεν έχω ξανά δοκιμάσει.
1: Κι εγώ μία φορά.
0: Αν έχει κάποιος ο οποίος θέλει να μου δείξει εδώ πώς παίζουμε, να μάθω λίγο καλύτερα.
1: Ακουδαμένη τελική.
0: Και να λάβω μέρος στο επόμενο τουρνουά.
1: Έχουμε και professional, νομίζω μην μπας, γιατί θα απογοητευτείς με το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι το tournament είναι by Bean Bar και τα έσοδα θα πάνε στο Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου. Εμείς είμαστε παρέα ραδιοφωνικά μέχρι και τις 4. Ελάτε να φάμε, να πιούμε και να δούμε και τους αγώνες.
0: Πραγματικά τα είπες όλα τέλεια. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Μπορεί να μην παίζω καλό πάτελ, παίζω σίγουρα καλό ποδόσφαιρο.
1: Παίζεις ή παρακολουθείς εννοείς?
0: Πλέον παρακολουθώ στην ηλικία μου, Ευελίνα μου. Εντάξει, προσπαθώ όταν βρω μπάλα να κάνω καμιά γλωτσιά.
1: Τότε έλα να σου δείξω ότι έχουμε εδώ και να πούμε και σε όσους μας ακούν και θέλουν να έρθουν εδώ ότι έχουμε δημοπρασία από φανέλες της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο και εννοείται όλα τα έσοδα θα πάνε στον καλό μας το σκοπό που είναι το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου.
0: Να πω ότι φανέλες έχουμε. Έχουμε φανέλα της Ομόνιας, φανέλα της Πάφος FC, φανέλα της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα, της ΑΕΚ Λάρνακας, της ΑΕΛ. Και έχουμε και βοηθάμε λίγο.
1: Για τους λάτρεις των αυτοκινήτων είναι από το πρωτάθλημα NASCAR. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και αυτούς που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο ούτε το πάτελ, αλλά τους αρέσει να βλέπουν το motor.
0: Ή μπορεί κάποιος που τους αρέσει να τα βλέπουν όλα. Και ναι, να έρθουν να πάρουν όλες τις φανέλες.
1: Γι' αυτό θα έρθετε να κάνετε τον beat σας. Θέλω να κάνεις και εσύ, Αλέξανδρε, τον beat σου, να διαλέξεις ποια θέλεις και να κάνεις τον beat σου. Και
0: από πού ξεκινούμε, λέμε.
1: Ναι, το starting είναι 60.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ήδη κάποια beats και θα ανακοινώσουμε το highest beat μέχρι το τέλος της...

0: Έχουμε πολλά άλλα εδώ στο pop-up.
1: Έχουμε πάρα πολλά pop-up, αλλά έχουμε και το Axel και το Radiant που έχουμε φανέλες, καπέλα και έχουμε και τον Binbar που δίνει δωρε... 3 Nation Live and 104.6 for Famagusta. Mix FM.

0: δεν ξέρω αν δοκίμασες να παίξεις πάντελ. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, θα δοκιμάσω σε λίγο, αλλά λύσ' μου, έπαιξες, παίζεις, έμπαιζεις.
1: Αλέξανδρε, σήμερα αξιάστο, είναι η τελική, δεν έχει ώρα.
0: Καλά,
1: για να
0: παίξεις
1: να κάνεις τις ερασιτεχνικές σου προσπάθειες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσει κάποιος τη ρακέτα του.
1: Πιστεύεις ότι κάποιος να αφήσει τη θέση του που μόχθησε για να φτάσει στους τελικούς για να πάει να παίξεις εσύ?
0: Καλά, τι πάει να παίξω στη θέση του? Σε ένα διάλειμμα, σε έναν κάτι, κάνω ένα break. Κάτι κάνω.
1: Πήγαινε, μόλις τελειώσουμε τώρα να πάει να ρωτήσεις και αν έβρεις κάποιον που προτίθεται να σου πω, να μου πεις.
0: Και υποσχέθω ότι θα με βγάλει και story να βάλουμε στα social media του Mix, του Rick, ό,τι θέλω να λέω.
1: Άκου να σου πω κάτι επειδή συγχύστηκες. Λοιπόν, επειδή που το προηγούμενο μασόν έγινε ένας χαμός με τη φανέλα του Φαμπιάνου. Γι' αυτό θέλω να πω ότι ώρα...
0: Παρολίω να την κλέψουν.
1: Η ώρα 4, λίγη δημοπρασία για τον Φαμπιάνο, όποιος ενδιαφέρεται, γιατί... Δεν θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε μέχρι υπόψη γιατί έχουμε πάρα πολλά μπιτς.
0: Για τις υπόλοιπες εννοείς φανέλες.
1: Είδες, υπάρχει έτσι έντονον. Και έχουμε και giveaway 3 μήνες δωρεάν γυμναστήριων από το Altius.
0: Έχουμε εδώ τον παραγωγό μας.
1: Πάρα πολλά δώρα, αν το καταλάβατε. Γι' αυτό όσοι δεν ξεκινήσατε ακόμη, ξεκινήστε να κατευθύνεστε προς τα λατσιά στο You Paddle.
0: Θα είμαστε μέχρι τις 8. Ραδιοφωνικά φυσικά θα είμαστε μέχρι τις 4.
1: Αλλά μετά θα ακολουθήσει Mr. Unknown DJ εδώ να μας κρατήσει συντροφιά. Και αν είστε τυχεροί, δεν θα δείτε τον Αλέξανδρα Μουντά να παίζει πάντα.
0: Όχι, θα με δείτε και αφού θα είναι και ο Mr. Unknown, μπορώ να κάνω και χορευτικές φιγούρες παίζοντας πάντελ. Α, α,

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: αξίζει αυτόν το φιλανθρωπικό τουρνουά.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω πόσα επόντα για τη φανελά.
0: Αν θέλει ο ίδιος να το πει.
2: Φίλε, όσα γεννάνε για καλό σκοπό. Οπότε αν δεν έχει αξία αυτό το πράγμα, για... ο σκοπός είναι ιερός.
1: Αν έρθει κάποιος εδώ και σου τα διπλά για να την πιάσει.
2: Δεν τα έχω ανάγκη, ρε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείναν και οι άλλες φανέλες από άλλες ομάδες. Ομονία της ευχαριστήσαμε. Να ευχαριστούμε και τους οπαδούς των άλλων ομάδων.
1: Δεν είναι ανάγκη να είναι με τη συγκεκριμένη ομάδα για να πάρουν τη φανέλα. Μπορεί να την κάνουν δώρο σε ένα φίλο τους που είναι με τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Σημασία αν έχει ο σκοπός.
0: Μπράβο, και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον ιδρυτή του Ιδρύματος που θα μιλήσει έτσι λίγο για το έργο. Uh-huh. Και να πούμε για ακόμη μια φορά ότι θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι και το βράδυ τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Αλέξανδρε.
1: Έχουμε συγχυστεί σήμερα.
0: Έχουμε συγχυστεί σήμερα γιατί είναι και πάρα πολύ ζέστη. Ραδιοφωνικά θα είμαστε μέχρι και τις 4, αλλά το πάρτι δεν θα σταματήσει. Θα είμαστε μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εντζημά μα, σου δάμε να είσαι το μικρόφωνο σε λίγο να μιλήσει.
0: Όχι, είναι ανάγκη.

0: Non-stop. Mix FM.
1: Η παρέα μεγαλώνει και στο παιχνίδι των διπλωμπρασιών θα βάλω και τη φανέλα του Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: Φορεμένη. Θέλω αυτή τη λεπτομέρεια να την πεις.
1: Φορεμένη, ναι, φυσικά πάντα.
3: Ελαφρώς φορεμένη. Έκανα ένα ζεσταματάκι πριν μπω μέσα να παίξουμε τα παιδιά πάντελ. Κοίτα, το επίπεδο είναι αρκετά καλό. Γεια σας, παιδιά. Το επίπεδο είναι αρκετά καλό. Οπότε...
2: Δεν σε φτάνουν εσένα όμως.
3: Κοίταξε τώρα, εγώ καταλαβαίνεις. Είμαι προ. Είμαι προ στο πάντελ.
1: Ερώτηση κρίσεως. Θες να είμαστε συμπαίχτες?
3: Όχι, δεν θέλω να νιώσει έτσι άσχημα. Αλλά ναι, δημοπρατώ τη συγκεκριμένη μπλούζα. Ελαφρώς φορεμένη. Ναι, δεν θα φαίνεται, είναι μαύρη, δεν θα φανεί η υπογραφή.
1: Λευκό μαρκαδόρο.
3: Λοιπόν, ελάτε όλοι, παιδιά, να ενισχύσουμε. Εντάξει, πες μας, Ευελινάκη.
2: Θα ενισχύσουμε το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου, γιατί τέσσερα θα πάνε εκεί. Είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό. Και τι να πω, έχει φαγητό, μποτό, να αγοράσετε τις φανέλες που θέλετε, να κάνετε την εισφορά σας.
3: Είμαστε στο U-Paddle.
2: Στο U-Paddle στα Λατσιά.
3: Στα Λατσιά ή αλλιώς στα Λατσιά.
2: Λατσιά.
3: Λοιπόν, είναι ακριβώς το σημείο που τα Λατσιά γίνονται, που αλλάζει και γίνεται καλή θέα από εδώ πιο κάτω. Δάλι. Ναι, παιδιά.
1: Πραγματικά δεν θα το σκεφτούμε ποτέ αυτό, να το πω.
3: Ναι, παιδιά, αφού εμείς είμαστε στην Καλυθέα και είμαστε γειτονιά. Ναι, είναι αυτό το σημείο ακριβώς που ενώνει τα Λατσιά με, τα... με την
1: Ελλάδα. Ήμουν που ήμουν φαν του αυτού του παιδιού, τώρα θα πάρω και τη φανέλα του.
3: Βεβαίως. Οπότε όσοι είστε από όπου και αν είστε, αλλά ειδικά αν είστε από εδώ δίπλα, από Καλυθέα, από Λατσιά, ελάτε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο γενικότερα το U-Pattern. Να έρθετε, να απολαύσετε εδώ πέρα και να ενισχύσετε. Ναι.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: Mix FM Live Link, είμαστε ζωντανά στο You Paddle, εδώ στα σύνορα Λατσών Καλυθέας, όπως μας ενημέρωσε ο μέντορας μου. Είμαστε για καλό σκοπό, ενισχύουμε το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου. Παρακαλώ, κυρία Αβελίνα Γεωργιάδου.
1: Θα έλεγα κύριον, αλλά μου είπε να μην πω το κύριος και θα πω ο Αρτέμις είναι εδώ. Και θέλω να μας πεις λίγο για το Ίδρυμα που είπαμε ότι όλη αυτή η διοργάνωση τρεις μέρες τώρα θα πάει στο Ίδρυμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τεράστιες ευχαριστίες. Είναι η πρώτη μου επαφή με το άθλημα εμένα. Δεν είμαι και πολύ αθλητικός τύπος.
1: Ούτε εμείς, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά. Εξαιρετική διοργάνωση. Πρέπει να κάνω πολύ κόπο. Από ό,τι ακούω, τα παιδιά που καταλάβουν είναι ενθουσιασμένοι με το τι γίνεται τώρα. Και ένα από τα ζητήματα του Ιδρύματος. Εμείς είμαστε ένα Ίδρυμα το οποίο ασχολείται κυρίως με παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις. Μόλις το ακούσει κάποιος τούτο, αμέσως ο κόσμος πάει ο νους του λίγο στο κακό, στη μιζέρια κτλ. Που δεν είναι έτσι. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ζωντανοί, είμαστε αθλητικοί τύποι και αρέσκει μας πάρα πολλά που γίνονται δράσεις όπως αυτή. Όπου εσείς οι διοργανωτές έβαλετε τον κόπο σας, έβαλετε και όπου θέλετε το μεράκι σας και ήταν άτομα τα οποία αθλούνται, κάνουν και το οποίο τους αρέσκει και ταυτόχρονα βοηθούν. Και βοηθούν ένα συγκεκριμένο σκοπό και νιώθουμε το. Είναι μόνο τα χρήματα, είναι και το ότι κάποιοι θυσιάζουν δύο Παρασκευή Σάββατο Κυριακή τους για μας και νιώθουμε πάρα πολλά ωραία για αυτό το πράγμα. Κάποιες περιπτώσεις που δυστυχώς κάποιοι που μας είμαστε νοσοκομείο, αλλά ξέρουμε ότι εκείνοι που είναι στο νοσοκομείο σκέφτονται μας. Και θέλω να σου μεταφέρω το ζήτημα ότι όλο το πακέτο βοηθά μας. Είναι μόνο τα χρήματα, κάνουν πολύ καλό. Είναι μόνο τώρα η σκέψη, κάνει πολύ καλό. Είναι μόνο η άθληση, κάνει πολύ καλό. Είναι όλο το πακέτο και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την προσφορά σας και που υπάρχουν έτσι ιδρύματα που βοηθούν όλον τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει να παίξετε πάντελ, για θέτα να συναγωνιστούμε σε έναν αγώνα.
2: Να βάλουμε στοίχημα όμως.
0: Ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: 6 μήνες προετοιμασία.
0: Α, νομίζα τώρα.
2: Τώρα είσαι εκτός συναγωνισμού.
0: Εγώ έτσι νομίζω.
1: Εγώ ποντάρω ότι ο Αλέξανδρος θα χάσει.

0: Έχει γίνει κάποια απονομή στον Πλάτωνα. Είδα εδώ, βγάλατε κάποιες φωτογραφίες με τα τρόπαια. Τι έγινε?
1: Κάποια απονομή έγινε.
0: Όχι, φαντάζομαι αγώνα πάτερ.
1: Όχι.
0: Ως ο καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός του πλανήτη.
2: Εντάξει, και εσύ καλό είσαι, Άλεξ μου. Όχι, λοιπόν, λέμε σε όλο τον κόσμο να έρθει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο ο σκοπός. Εμείς ήδη πήραμε δύο μπλούζες. Όχι για μένα, για τη γυναίκα μου, βλέπεις έτσι.
1: Επειδή είναι γυμναστικές.
2: Ναι, επειδή είναι γυμναστικές, γιατί κι εγώ αθλούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ο σκοπός. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ όλο το περιβάλλον. Βλέπουμε αγώνες πάντελ. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραίος. Βλέπουμε. Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε κιόλας μετά. Ναι. Και ενισχύουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκοπό, το Ίδρυμα Αλκίνωσης Αρτεμίου. Οπότε αξίζει να περάσετε από εδώ. Είμαστε στα Λατσά, στα σύνορα με Καλλιθέα, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Και απολαμβάνουμε την παρέα σας εδώ, τις μουσικές σας. Και περνάμε όμορφα. Ευελινάκι μου, πες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά τα βραβεία, συγγνώμη να ρωτήσω, αυτά τα βραβεία θα απονεμηθούν σε σένα για όσο περνάς με το Mike?
1: Για την υπομονή, όχι. Εγώ
2: βραβείο
1: έχω...
2: υπομονής,
1: θα έπρεπε,
2: βραβείο
1: όμως.
2: Ανοχής, βραβείο... θα πάρεις πολλά.
1: Έχει πάρα έφερε. Πολύ να πάρω, αλλά ευτυχώς δεν μας ακούει, είναι συγκεντρωμένος έτσι να...
2: Ευτυχώς. Τίποτα καλύτερα, λέμε Μάικ μου, για σένα τα καλύτερα. Εδώ λοιπόν σας περιμένουμε με Αλέξανδρο Ταραμουντά, Ευελίνα Γεωργιάδου και Μίστερ Ανών, ο οποίος έρχεται.
1: Έρχεται στη συνέχεια για να μας ξεσηκώσει.
2: Ωραία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο, Ευελίνα. Ήθελα πάντα να το κάνω αυτό.
1: Ήθελες.
0: Ναι, ήταν ευκαιρία.
1: Το όνειρό σου πραγματοποιήθηκε. Ναι. Προσπαθώ εγώ να πείσω κάποιον να μας μιλήσει, αλλά όλοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι στον αγώνα.
0: Λοιπόν, να τολμήσω να μπω στο γήπεδο ή όχι. Να ρωτήσω. Μια κουβέντα, να δω τι γίνεται. Ποιος κερδίζει.
1: Ένα σκορ. Ποιος προηγείται.
0: Ένα σκορ μόνο. Περίμενε. Πότα ποσά.
2: 5-2.
0: Κερδίζεις.
2: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή το με χαρά να καταλάβεις διαφορετικά ήταν να μου μιλήσει.
1: Είσαι τυχερός γιατί ρώτησες αυτούς που κερδίζουν. Αλλιώς θα σου έλεγα, θα σου έκαναν δήλωση.
0: Δεν ξέρω αν έχεις πάει και στα υπόλοιπα γήπεδα να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τελικούς.
1: Να σου πω ότι πήγα να πάω και μου έκανα νόημα να προχωρήσω γιατί τους έκοβα τη θέα. Έχουμε τελικούς μίξ. Άρα γυναίκες άνδρες. Άρα αν θέλεις το επόμενο τουρνουά, Αλέξανδρες, εσένα μιλάω.
0: Ναι.
1: Να είμαστε εγώ και εσύ αφού είναι μίξ.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Πιστεύεις ότι θα φτάσουμε μέχρι τους τελικούς?
0: Σίγουρα θα φτάσουμε. Εγώ μη σου πω, είμαι έτοιμος να σηκώσω και το τρόπαιο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, βρήκα εδώ την Άντρεα που νομίζω ότι θα μας κάνει μια δήλωση έτσι να μας πει τι την έκανε να έρθει στο τουρνουά και πώς περνάει.
3: Αρχικά είναι για πολύ καλό σκοπό που είμαστε εδώ. Ήρθαμε από το πρωί για να μείνουμε για το μεγάλο τελικό, είναι η αλήθεια.
1: Εσύ άρα δεν παίζεις, βλέπεις?
3: Όχι, όχι, απλά ως θεατής.
0: Εντάξει, παίρνει πληροφορίες, μαθαίνει, βλέπει κόλπα γιατί μπορεί του χρόνου να λάβει μέρος στο επόμενο τουρνουά.

0: Για πες. Το παιχνίδι
1: ξέρεις,
0: συνεχίζεται εδώ.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Πώς μπορώ να συνδέσω έτσι αυτό το live link με την εκπομπή που κάνουμε τις Τετάρτες στο Night Talks. Και σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Είναι καλός χώρος το πάντελ για πρώτο ραντεβού.
0: Λέγαμε για εναλλακτικούς χώρους στους οποίους μπορείς να κάνεις ένα πρώτο ραντεβού. Νομίζω είναι ο πλέον ακατάλληλος χώρος το πάντελ.
1: Ακατάλληλος.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρξουν καυγάδες, καταλάβες.
1: Μπορεί.
0: Ποιος θα κερδίσει, ναι. Ποιος θα χάσει. Μετά θα υδρώσουμε, τι γίνεται μετά.
1: Ναι, θα προκύψουν προβλήματα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μην πάτε πρώτο ραντεβού στο πάντελ, αλλά ελάτε εδώ στο You Padel στα Λατσιά που θα είμαστε μέχρι τις 8 και γιατί θα έχουμε πάρτι με Mr. Unknown, γιατί όταν πούμε αντίο ραδιοφωνικά θα συνεχίσει το πάρτι εδώ. Είπαμε ξανά και θα το ξαναπούμε ότι είναι για καλό σκοπό.
0: Άρα μπορείτε να έρθείτε με το τέρι σας εδώ πρώτο ραντεβού.
1: Όχι...
0: Να δείτε. Γιατί όχι.
1: Αν δεν παίξει κανένας από τους δύο και έρθουν απλώς για να δουν.
0: Ναι.
1: Είναι καλό.
0: Και μπορούν να φέρουν και τους φίλους τους. Τάχα μου δήθεν ότι ήρθαν τυχαία. Περνούσαν από εδώ.
1: Σωστό.
0: Να διασκεδάσουν.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζεται και η δημοπρασία για τις φανέλες των παιδοσφαιρικών ομάδων. Έφυγε της Ομόνιας, ναι. Αλλά έχουμε και τις άλλες ομάδες.
0: Έφυγε με πολλά κλάματα γιατί πολλοί κόσμοι ήθελαν να ποντάρει και άλλα. Ρε,
1: ναι, ήταν έτσι σκληρή μάχη αυτή, αλλά έχουμε και άλλες ομάδες. Γι' αυτό. Προλαβαίνετε να έρθετε να κάνετε τα μπιτ σας.
0: Να πω ακόμη μια φορά ποιες ομάδες έχουμε. Ποιες ομάδες έχουν απομείνει. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε φανέλα της Πάφου, της Ανόρθωσης του Απόλλωνα, της ΑΕΚ Λάρνακας, της ΑΕΛ Λέμεσου και ξαναβοήθαμε Ευελίνα. Έχουμε
1: από το πρωτάθλημα NASCAR.
0: Μάλιστα. Για τους φίλους
1: των αυτοκινήτων.
0: Μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Ναι. Εδώ θα είμαστε παρέα ραδιοφωνικά μέχρι και τις 4.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα έφτασε η ώρα. Πάω για παιχνίδι. Φεύγω.
1: Καλή επιτυχία.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Λοιπόν, το πάτελ είναι ένα παιχνίδι για όλους. Και τα λέω για όλους, για όλους.
1: Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στο πάτελ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Για την επόμενη που θα κάνει την παρέμβαση της στο live link, που ήθελες εσύ να κάνει την παρέμβαση της.
0: Παρακαλώ.
1: Και δεν είναι άλλη από τη γιαγιά μου. Γεια σου, γιαγιά.
0: Ήρθε προετοιμασμένη.
2: Ελίνα μου, γεια σου, Αλέξανδρε μου.
0: Ήρθες προετοιμασμένη να παίξεις?
2: Ναι, αλλά μου διάται ρακέτα.
0: Να ζώσουμε μια ρακέτα, να παίξουμε έναν αγώνα.
2: Ναι, πάντως εν τέλεια όλα. Είσαστε εν τέλει. Κοπιάστε, παιδιά, έχετε ώρα ακόμα. Ωραίο περιβάλλον.
0: Τα λέει τέλεια, συνέχισε. Ναι.
2: Ωραίο περιβάλλον. Οι οικοδεσπότες είναι τέλειοι.
1: Ευχαριστούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν της αφήσω το μικρόφωνο μπορεί να μιλά για την επόμενη ώρα. Είμαστε στο You Paddle Style Chat να δούμε για όσους άργησαν να συντονιστούν.
0: Να πούμε ότι ο Mr. Unknown ετοιμάζεται, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα ξεκινήσει εδώ το πάρτι. Που δεν σταμάτησε,
1: και
0: βασικά συνεχίζεται.
1: Τελειώνουν οι τελικοί, ξεκινούν οι τελικοί.
0: Θα γίνουν και οι απονομές, έχουμε εδώ και τα βραβεία.
1: Φαγητό, ποτό και σας περιμένουμε όλους εδώ.
0: Και φυσικά την Έλενα Ολυμπίου θα παίξεις.
3: Όχι, δεν θα παίξω, θα παρακολουθήσω. Και οφείλω να ομολογήσω ότι οι παίχτες οι οποίοι φορούν και μπλούζες Radiant θα έχουν, πιστεύω, έτσι και πιο πολύ μπουστάρισμα στο να κερδίσουν.
1: Ξεχωρίζουν.
3: Ξεχωρίζουν. Εγώ έτσι απλά το λέω.
1: Μπράβο, Ελένα, να τονίσουμε μετά την πληρωμή.
3: Να υπάρχει εδώ στο χώρο.
1: Και η Κάλια θέλει να πει κάτι.
4: Καλησπέρα, ενθουσιάστηκα με το πάντελ.
3: Ενθουσιάστηκες γενικά με το άθλημα. Πάντελ, ναι,
4: πρώτη φορά βλέπω πάντελ από κοντά. Όντως.
3: Ναι, είμαι Μπουτζίνες. Καταλαβαίνετε ποιος είναι να ξεκινήσει αύριο εντατικά πάντελ.
4: Θέλω να σου πω ότι μέχρι πρόσφατα ήταν Game of Thrones. Είμαι Μπουτζίνες που περιμένω να υφεί το hype και ύστερα να γίνω in.
0: Λοιπόν, βγάλουμε τέσσερις παίχτες από ένα γήπεδο και μπαίνει η Καλία μέσα, ξεκινήσουμε τώρα.
4: Να σου πω κάτι, με 20 λεπτά μακριά από τον αυκό πρωταθλήτρια θα έπρεπε να το ξέρεις.
0: Μπράβο, έτσι.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το ραδιοφωνικό μας τέλος, γιατί το πάρτι συνεχίζεται μέχρι τις 8 και βάλε. Εδώ ο Mr. Unknown ετοιμάζεται για να παρτάρουμε όλοι μαζί του.
1: Μεγαλώνει η παρέα μας, νέες προσθήκες, ήρθε και η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Γεια σου, Ιωάννα.
0: Δεν ήρθε έτοιμη για παιχνίδι όμως, δεν ξέρω γιατί.
2: Πού είναι ο Μάικ?
1: Ντροπή. Ιωάννα, τέλος πάντων, το αφήνω να.
2: Εγώ για σένα ήρθα, Ευελινάκι μου, για σένα και για αυτά τα ωραία που γίνονται εδώ.
0: Λοιπόν, νομίζω...
2: Το κυπελού είναι να μου το δώσετε όμως.
0: Όχι, αλλά μπορείς να κάνεις τις απονομές στους νικητές.
2: Α, τέλειο.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, το πάρτι δεν σταματά. Σας περιμένουμε εδώ στο You Paddle στα Λατσά για να στηρίξουμε το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου. Μπορεί εμείς να πούμε αντίο ραδιοφωνικά, αλλά το πάρτι συνεχίζεται.
0: Ελάτε στην παρέα μας. Θα είμαστε μέχρι τις 8 και βάλε εδώ. Θα παίζουν οι παίχτες. Πάτελ, θα παρακολουθούμε εμείς, θα χειροκροτούμε.
1: Πίνοντας τα ποτά μας, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κουραστούμε και πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα θα ακούμε και τη μουσική μας.
0: Διαλέγοντας τις αγαπημένες μας μπλούζες.
1: Από Radiant.
0: Μάλιστα.
1: Σας περιμένουμε, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις που έρχονται στη συνέχεια. Από τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
0: Και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: Φιλιά πολλά.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί disco.
2: Powered by Mix FM.

0: number 3.
1: Left the room the second.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotec. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα μας, την πιο γλυκιά, την πιο θετική και την πιο αισιόδοξη καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε φυσικά που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, πατώντας αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουπιά. Δήμητρα Σιβρή στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, στο Mix FM Top 20 φυσικά, εδώ που θα μετρήσουμε αντίστροφα στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και εννοείται ότι ποτέ δεν είμαι μόνη μου. Πάντοτε είμαι παρέα με την αγαπημένη μου Sita Business, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Mix FM Top 20 είναι πάντοτε παρέα με όλα όσα αγαπάμε και φυσικά έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί κάπως έτσι τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα. Θέλω λοιπόν να σας μιλήσω για την αγαπημένη μου φυσικά Sita Business, εννοείται για την Unlimited Fix τηλέφωνο της Sita Business, που είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου. Σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους για να μιλάς με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Και φυσικά μαθαίνεις έτσι περισσότερα στο sita.com.cy/business. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά την αντίστροφη μέτρηση με τη θέση νούμερο 20, όπου θα συναντήσουμε το Save Me Tonight από Jennifer Lopez featuring David Guetta. J-Lo και David Guetta είναι έτσι συνταγή επιτυχίας. 36 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 19, όπου έχουμε μια μικρή πτώση τριών θέσεων πιο κάτω για τον Dracula με το Jenny Remix, Tame Impala και Jenny, αγαπημένο βέβαια τραγούδι, 17 εβδομάδες στο chart. Και φυσικά κάπως έτσι ξεκινάμε. Τι λέτε, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας. Δήμητρα Σιβρή, παρέα μαζί σου στο Mix FM Top 20.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Δήμητρα Σιβρή στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού και στη θέση νούμερο 18. Ακούσατε ήδη και απολαύσατε. Ναι, πολύ σωστά καταλάβατε. Τη νέα είσοδο για αυτή την εβδομάδα που δεν είναι άλλη από την Miley. Miley υπογράφει, αλλά είναι η Miley Cyrus η οποία επιστρέφει, παιδιά, με ένα τραγούδι ιδιαίτερο. Έτσι, Buzz Persuades μας λέει. Πρώτη εβδομάδα εμφάνιση στο top, όπως είπαμε, στην 18η θέση. Και να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα και η σύλληψη, η ιδέα του βίντεο κλιπ και το πώς είναι η ίδια πάντοτε πάρα πολύ όμορφη. Για να δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο τραγούδι τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, στη θέση νούμερο 17 έρχεται ένα πολύ ωραίο ντουέτο που αγαπάμε πολύ, από τα δικά μου πολύ αγαπημένα του καλοκαιριού. New Religion, Bibi Rexha featuring Faithless, 25 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 16 έχουμε, μόλις έχει κλείσει ένα μήνα, 4 εβδομάδες στο top και μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Good Old Days, Chris De Sarandi, μας αρέσει ιδιαίτερα και πάμε να το δυναμώσουμε και να το λάψουμε μαζί, να χορέψουμε και να παρτάρουμε στον Mix FM και το Mix FM Top 20. Number 7.

Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά και στις θέσεις που ακολουθούν 15, 14 και 13 πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και η αλήθεια είναι ότι επειδή συμβαίνουν διάφορα πράγματα, πραγματικά χρειαζόμαστε το Σαββατοκύριακο, χρειαζόμαστε ενέργεια, παιδιά, για να μπορέσουμε έτσι κάπως να διαχειριστούμε τις δύσκολες συνθήκες, γιατί καμιά φορά η ζωή, όχι καμιά φορά, πάντοτε η ζωή σε εκπλήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στη νούμερο 15. Εδώ απολαύσαμε Harry Styles και American Girls 21 εβδομάδα στο top, αλλά ολόκληρη, παιδιά, βουτιά προς τα κάτω που δεν το περιμένεις για το Harry Styles. Είναι έκπληξη και γι' αυτό είναι τόσο ωραίο, τόσο ιδιαίτερο, τόσο μοναδικό. Το Mix Up Top 20. 6 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, ποιος το περίμενε. Σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 14, εδώ έρχεται μια πολύ ωραία συνεργασία από Topic featuring Peggy G. Sorry Puppy, παιδιά, πολύ αγαπημένο. 6 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο, ενώ στη θέση νούμερο 13 έρχεται ο Sober με το My Body Isn't Ready. 5 εβδομάδες στο chart και μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Είχαμε και μια άνοδο. Θα συμφωνήσω ότι το My Body Isn't Ready για τον χειμώνα, αλλά παρόλα αυτά, σιγά σιγά κάπως, ξέρετε, οι χειμωνάκιδες μας λένε ότι έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διάθεση. Εμείς είμαστε πάντοτε σε καλοκαιρινό party mood εδώ στο Mix FM Top 20.

Ακριβώς όπως το λέει το repeat που μόλις απολαύσαμε στη θέση νούμερο 12, παιδιά. Martin Garrix featuring Ed Sheeran. 8 εβδομάδες στο top, 2 μήνες, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Αλλά εσύ έχεις το Mix FM Top 20 πάντοτε στο repeat. Εννοείται κάθε Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Με τα μηνύματά σας στο 3131 αλλά και στο Viber 99 31 0031. Και φυσικά μία ανάσα πριν από τη δεκάδα, εδώ στη θέση νούμερο 11, θα απολαύσουμε Another featuring 54 Ultra Talk to You. 14 εβδομάδες στο top και έχει συνεχίσει να ανεβαίνει, παιδιά, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Πραγματικά είναι υπέροχο. Πάμε να το δυναμώσουμε. Ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM. Θα αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Αυτό ήταν και φτάσαμε δεκάδα ακριβώς στα μισά του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα στην αρχή του Σεπτέμβρη, στην αρχή του φθινοπόρου, που είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο μεταβατικός μήνας, διάφορες έτσι οι αλλαγές, αλλά εμείς έχουμε νέο πρόγραμμα στον Mix FM, οπότε είστε συντονισμένοι, νέα πρόσωπα, πολύ ωραία διάθεση όμως και φυσικά η αγαπημένη οικογένεια του Mix FM είναι εδώ από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ φυσικά για όλους εσάς με ζωντανό πρόγραμμα και τα Σαββατοκύριακα είμαστε παρέα με όλα τα Mix FM Live Links, τα βλέπεις και ενημερώνεσαι για τα πάντα από τα social media μέσα από το Mix FM Cyprus, σε Facebook, Instagram και TikTok και φυσικά είμαστε παρέα, είμαστε μαζί και στο 3931, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber 99 31 00 31. Τι θέλεις να ακούσεις, τι θέλεις να απολαύσεις και γενικότερα τι θέλεις να μου πεις, όλα αυτά στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. Θέση νούμερο 10 λοιπόν, εδώ έρχεται κάτι πολύ αγαπημένο, Μιτσίκο DJ Goja, παιδιά τρελαίνομαι, 7 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, αγαπημένο της ανιψιάς μου της Ευελίνας που μου λέει Δήμητρα θέλω το Μιτσίκο, Μιτσίκο και τρελαίνομαι παιδιά. Θέση νούμερο 9, εδώ πολύ αγαπημένη The Bowser και Magnetic, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά 12 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε μαζί. Number 10.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
2: Η τελική οκτάδα, η πιο hot, η πιο viral, η νούμερο 1 διεθνής επιτυχίες και για αυτή την εβδομάδα είναι εδώ στο Mix FM Top 20. Στην τελική οκτάδα που μετράμε αντίστροφα μέχρι και την κορυφή, έχουμε κομβικές θέσεις φυσικά, όπως είναι η 8η, η 5η, η δεύτερη φυσικά και η κορυφή. Οπότε πάμε να τα δούμε αναλυτικά μαζί. Θέση νούμερο 8. Εδώ θα απολαύσουμε Teddy Swims και το Mr. Know It All 19 εβδομάδες στο chart, χωρίς να έχουμε μετάθεση θέσεως για αυτή την εβδομάδα. Αλλά το τι συμβαίνει, παιδιά, πραγματικά στη θέση νούμερο 7 είναι από αυτά που λες δεν γίνεται. Μόνο στο Mix FM Top 20. 11 εβδομάδες πιο πάνω την προηγούμενη. Στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνισε το chart. Ήταν η νέα είσοδος στις προηγούμενες εβδομάδες. Και δεν μιλάω για άλλο παρά το άνοιγμα από Κατσάι. Τι κάνει αυτό το συγκρότημα, τι κάνουν τα κορίτσια εκεί. Τι να πω, πραγματικά έχουν το χάρισμα. Αλλά David Guetta, η κατάσταση, άντε μπορεί να είμαι και υπερβολική, αλλά πραγματικά τέτοια άνοδο δεν το περιμένεις. Είναι τρομερό. Η τελική εξάδα έρχεται, μην πάτε πουθενά, πάντοτε παρέα με την Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20 και στους 102.3 αλλά και στο mixfmradio.com που μας ακούτε και μας απολαμβάνετε όπου και αν είστε. Στενό όλη μου την αγάπη στους φίλους από το εξωτερικό και φυσικά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου μας. Number 8.

Με τα υπερσίτη το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πεντάδα, την μικρή του top 5, που την απολαμβάνετε και σε social media κάθε εβδομάδα για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στον Mix FM. Και φυσικά όλα αυτά εννοείται πάντοτε διαμορφώνονται σύμφωνα με το τι εσείς αγαπάτε, θέλετε να απολαμβάνετε 24/7 στον Mix FM, αλλά και με τα παγκόσμια charts και το Billboard, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα και τη νέα σεζόν από τους καλλιτέχνες. Ανυπομονούμε για όλα αυτά που έχουν να συμβούν και το 2026-2027. Οπότε δυνατά συνεχίζουμε παρέα στον Mix FM και το Mix FM Top 20. Number 6.

τις κορυφαίες θέσεις, γιατί πάντοτε έχω αγωνία, μου στέλνετε προβλέψεις, συγγνώμη, πολύ έχετε πέσει μέσα και η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματά σας είναι ιδιαίτερα και με πολύ χιούμορ. Πάντα σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και την παρέα όλων μας από το Κυριακά. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί. Θέση λοιπόν νούμερο 4, Alex Warren και Fever Dream. Τι τραγούδι είναι αυτό? 26 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, αλλά ποιος νοιάζεται πραγματικά για αυτή την επιτυχία από πόσες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Τώρα, στη θέση νούμερο 3 έρχεται κάτι πολύ αγαπημένο από Ariana Grande. Hate that I made you love me. Το αγαπώ πολύ. 9 εβδομάδες στο top, μια θέση πάνω την προηγούμενη. Σαν απειλή. Τις κορυφαίες θέσεις για να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 2 και στην κορυφή. Πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί στο Mix FM Top 20.

Μία ανάσα πριν από την κορυφή για να δούμε τι συμβαίνει στο Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα που πάντοτε έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον φυσικά, αλλά πρωτού σας πω τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 2, δεν μπορώ να παραλείψω την επικοινωνία μας που είναι πάντοτε έτοιμη, πάντοτε τόσο γεμάτη, πάντοτε τόσο έτσι δυνατή στο Mix FM Top 20 και γενικότερα στον Mix FM, γιατί στέλνετε και τα μηνύματά σας. Έχουμε και όλο το reaction από τα social media. Οι διαγωνισμοί είναι πάρα πολύ και τώρα τρέχει τρομερός διαγωνισμός, θα σας τα πω όλα έτσι λίγο πριν το τέλος, αλλά μιλάω φυσικά για την επικοινωνία σε μια επιχείρηση η οποία πάντοτε γίνεται απεριόριστη. Ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες και όλα αυτά με την unlimited τηλέφωνο της Ita Business, όπου η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα για ένα σταθερό και προβλέψιμο κόστος. Χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα, μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business, ενώ στη θέση νούμερο 2 εδώ θα απολαύσεις κάτι ιδιαίτερο και αγαπημένο, δεν είναι άλλο από το Moving to the Sun, 9 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Hugel featuring Imal Angel και Ultranote, παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Θέλω να παρτάρω, το δυναμώνω. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, δυναμώστε την ένταση, γιατί αυτά συμβαίνουν μόνο στο Mix FM Top 20. Number 2.

Αυτό ήταν, παιδιά. Φτάσαμε και κορυφή στη νούμερο 1. Έτσι, κορυφαία επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε ένα τραγούδι το οποίο βγήκε από το top, το I Just Might από Bruno Mars. Ενώ στη νούμερο 1 θα απολαύσουμε πολύ αγαπημένη Σακίρα με Burna Boy, Die Die. 13 εβδομάδες στο chart και δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, παιδιά. Τι να πει κανείς που από το καλοκαίρι ακόμη, γιατί καλοκαίρι έχουμε και στην ψυχή μας, αλλά και στα charts καλοκαίρι ναι, είναι ακόμη η διάθεση, γιατί πραγματικά είναι τρομερό την κορυφαία επιτυχία του Mix Up του Wendy και αυτή την εβδομάδα που συνεχίζει να κάνει τόσο μεγάλο χαμό. Φυσικά εσύ δεν σταματάς να συμμετέχεις στον διαγωνισμό από την Bionic για να κερδίσεις το The Brand New iPhone Duo. Είναι τρομερό, είναι πανεύκολα τα βήματα. Μπαίνεις στον καλυφθορισμένο διαγωνισμό του Mix FM Top 20 στο Mix FM Cyprus στο Instagram και φυσικά εκεί βλέπεις όλα τα βήματα. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάντοτε παρέα στον Mix FM και φυσικά εσύ δεν πας πουθενά γιατί τα καλύτερα ακολουθούν. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: number 3.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
0: Back with the island's number one hit music station,
2: Mix FM, Cyprus.
0: Weekends come alive on Mix FM
2: 102.3 and 90.8. You can-

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM. Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix